0: σου τσουάνε λουγουμίστε. Τσι σε με κουλεγάτε μια χαράδι. Ω, σε σέντε ένα μπομ. Σε σέντε βραμέντε πόρ. Ω, προ, νουκούν σου βουλούμ. Απασέσλε, καταλαβαίνε με στο σιουπαλερέκι.
1: Ciao Lombardia, buon ascolto.
2: RH.it, pillole di salute. A RadioHandball.it, salute ed alimentazione nello sport. Piccoli e grandi accorgimenti per migliorare salute ed energia. Vuoi far conoscere un tuo evento e mandare online un tuo comunicato su RadioHandball.it? Scrivici sulla pagina contatti di RadioHandball.it e ti chiameremo al più presto.
3: Colmo per una giostra. Essere presa in giro.